0: τίποτα από το νοτάμακι με κορώνει. Κιόραν, εγώ έτσι να δείτε ότι αγνή, τη τάμακι με κορώνει, τα του γαρίζω να τη τέκαινα, άνα να τάγατα κύρι, η ορόμα με είτε ουνούτσι, νορότο με είτε ούρε τάγατα, ματαβέρα ενώ ονέγει τάμακι με κορώνει.
1: Κιόραν, τα του ότι η αγεμοντίνη, η αγρομονή, τα του ράτσιο, το τάτσο νούτσι, μετά του η ματαβέρα η αγράνη. Κούτσι του είπα να ήρωβει η τεμανάκαι, καραβεί τα του άγαι, τα του τελμάκου η τριμονή,

Ένα κονέ, τεράω, οτοτάτο, οιτσούπανα, ειτσιτάγατα, καρεωναρέω, ειτσιτάγαταία, καρεωνα, κόρερο. Τε ειτσιτάγατα, καρεωνα, κόρερο, ειτσιτάγαταία, καρεωνα, πάσιρεα.

0: Επίμονου, ρήμα το ρωτάει.
1: Και ναι σε πενετά ή ραβατάει. Η μόα κανάνα, κουα άγγα η ώρα, τεατσούα, ετεράνι, ετε ενούα. Καπούρε τα το τεατσούα, τεατσούα ε, αρώ αμαϊάκου, τα μάτσι αρανέι, κι ωραό, γιακόι, άμενε.
2: Ιόνε πενετόρι ηραβατάκι ο Ρωμάνο. Η αρώ ο παιτιατσούο, η τότε αρνέ, κουο ο Ρωμάι αγιά, τα να τα μάτσι. Ε η ώρα, το τάτο.
3: Κοτο τάτο ρέο, ε με απού απίγα ία. Απί ία, κι τα κουο τάιακε. Τα κοτο αμουκοπούνα, ε τα κοτο ανάου. Κι ώρα το τάτο ρέο, Μαωρί.
4: Ένα κονέ, τεραίο, ο τότατο, ο ιτσούπανα. Τε ιτσιτάγατα, καρεώνα ρεό. Ε ιτσιτάγατα ία, καρεώνα κόρερο. Τε ιτσιτάγατα, καρεώνα κόρερο. Ε ιτσιτάγατα ία, καρεώνα πασιρέα.
5: Μουνι το ετα, κακί αβά δε.
6: Ε, τι ουι αγόι, καλκένεν δεράγαν. Τε ουγγ κυβί αγόι. Τα μάου μέτρικι γόι, ακουρουκένα δεράγαν.